Άσερε τα Παραγουάι. Πέσαι δε πανεπορά. Ρε μιμπί, ρε γιαγιαϊπά. Ανακούναν δε ποάι. Μάμω βέντο και χεσάι μοκόνιου πέντε εισαγουά. Ή κακού ποκούβανα δε που άσε Παραγουάι. Ή αντε μαροχέσα ρε πόρε και πλουρό. Αου πλέβω το βέτο σώ. Ασύ παιδε πενεσά. Βάγαρε χεπούα. Ο ούτε και πουτασό. Αωρέ πιωρέ κονασόν. Το βέτα υπήρω βουπά. Μαγμάν με μπουτέχει άμαρο πουτού. Το παμί παιδε πορχού. Βαρετέ αποκάνε. Χα εβέ μαν πιωρέ αβέτε σαλ πέρο γιαχού. Ή άμαρε πορά εχού. Υπότυχα ο νινιοπέ. Άσενε τα Παραγουάι. Δίκο πέσαν τρεβαιράνε με μπούντε λαϊ χούχα νερε χέντα ρε ποάι. Επόνα χαϊ σαπουκάι, χαϊ μοντο χόπενε σα. Το παμί δέκο ασύ ετά.